0: κάτι γνωστό το σαρμόδο το πάναγο. Τι μάθει την γέννη μου, την άξια την αιτήσια μου. Αμπούν την επόμενη από την πάρματα.
1: Όλα τι να του καρύνει, Ρότζι, τι να του κάνει την τακίση του λαμπάτι. Πριν είπε πρέπει να τις αντάσκει από τα όπλα να τα άδωμα. Όμως και όπλα σάμω, γκάζω είπα τι να του πες έτσι κάτι να πω να πει.
0: Αμπούν κάνω ξέρω το παραδάνει και κάνει μια σπαρδάνει και μια φαμπάκα μου να χαστάω αμπές μια αμπή και κάνω που κάνει μου. Δεν μου λέει πάνω πάτη κανά, νάρα πάτη κανά. Αντώνω τι ο βάνσι εδώ τη πιτή κανά. Μπορεί κάνουν οι μου πιτή ο ανουσάσαν κρυπτοκο, δεν ήταν η επάλληγο.
2: Είναι υπάρχουν λόγω με το πιτή σας τα λιμιτήρου, γιατί μπορώ να έρθει να κάνω κάτι μας, για να υπάρχει σαν λύση.

ένα μοντέλο το οποίο βασικά καλά, αν είναι εκείνη στο μοντέλο πιτρώνει όπως τα αίγνωσα. Τώρα, δεν ξέρω τι είναι το πράγμα, αν δεν μου λένε από τα πράγματα που θα έρθουν από τα αίγνωσα, μοντέλο πάνω να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξει άνσο να δείξ

0: σε λαγό, θα πω ότι λέμε τα χασπίτα που λέμε ότι είχε, ότι είναι καλά με λίγο καφέ, θα με μόνο τα χασπίτα που λέμε τα παλιά σε λαό, είναι μόνο το καφέ, και είναι σαν σαν σαν. Δηλαδή, τι είναι το λόγο, το τώρα δεν θα βγει, εγώ δείτε κάποια εγώ πρώτα θα βγει, και εκεί από μια χαρσόλα, δεν με το γάμο που θα βγει, και έτσι θα πάθει σε πολύ και σε το καφέ. Πέρα, θα πω ότι θα πάρα τα εγώ, και εγώ του και δείτε μου, δεν θα βγει, να βγει και εκεί το καφέ. Πάτε τζίρε, τα να παίρνε σε βρίζε, να μου τα πλάσω, να μου θα βγει, και τα χαρσόλα δεν θα βγει, και τα τζίρε, και για το μη καλοκαρμό, που δεν θα βγει το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, το χαρσόλα, μόνο σε λόγο σαν πακέτο το λίγο σπίτι που λέει πρώτα που από τα ηλεκτρονικά τα άνομα δεν θα υπάρχει και το μάει καρακτός τι δεν θα το έχουν ζει που βρήκε να σκοτήθαλ να μου ζάμε πάλι και η παλιά σε τα μάει καλά είναι εδώ και έτσι μου φέρω τα μάει καλά μόνο σε φέτη μου καλά μου λέει και αργούσε εγώ ζήν σαν πακέτο μου λέει και αργούσε εγώ μου παλιά σε τα μάει καλά μου λέει εδώ είχα μου το και σε φέρα δεν θα μάει καλά μου πήγε μάτια.
1: Άρα από τα σου λέει, σαν τόσο τον διάβρο, ο ακροπεριόνα να μου ακροπούν αν τη βράχτα πιτσένα, αλλά σωστά σαν βράχιντα, μπιτσά.
0: Σαν πρώτον σε κόρμη, σαν τον πράγμα, ο κορίτσιαν σαν μου τάρμα, πιτήμα να τη βαστά κορδιά, εξουαστή σαν το πω. Ήσαν πάνω μου καν κονιόμενη, κουτάνα ο μάτσαν τονάκ, σαν πρώτον σε κονάκ, πίσα κα τζοτσιν και εγώ. Τι ουζεσίν σαν πρώτον σπίσνη ρελάξ θα απανωσή, μινά κατά. Σαπαντεστική μύρτη βίδα τώρα πάραν πίσ μινά ξεσχήν λάτσιν λά, πάραν πίτρα καρίχα.
1: Σαπαντεν σα δέμον κόζε να πέλα πράγμα κόμε σα τώρα, μιλάμε αμνά σαν τώρα δένα, αρθάτ σαν τώρα κράγω. Κάκα τόξε, σαπαν πρώτα σα υπάζα βίδα, κιόν πρώτα πάκ είτε δέμον κόν μύρτη σαν μου βουσεπτον. Νασλα κάκα βαραχάν ο χαλτσάτ νιμιτήρα, εκτό πρώτα πκαλιού παίγω. Νασλα πανέγα, πάραν σαπαντεν λάτε σουτά κοντά ρεπουτιά. Ακτήρα να καμπιασικέ, δώσε πράγματα για την ημίτ. Μπορείτε πάρουν και ως έλεσε δίστρικτο, μπορεί να τώρα με κοτώ, γίνθω να πρέπει να λόγει κουσί, που έπαινε σε έδωσαν τον τρόιδαν κοροπορτά.
0: Σε πόρες να την ρίγουν, τα πτάντα από να πάθει, ο ψάκα πισέμα, μπήκε κάτι σου ή να τα εγκατζή. Μου λένε ότι σε πόρες να την ρίγουν, τα πτάντα σαν τα κοροπορτά. Όσο πόρες τίχη μου ρίγουν, τα πτάντα κοροπορτά, τα πτάντα ημίτ. Αλλά πίσω με κιούβα τώρα που είναι μονάρμα.
1: Όπου πήρα την κασά, αλλά σου τώρα στο βάγκο να τον νιώθει ο δίσκο και το σπαθί. Δεν γίνει και καλά, σαν ποτέ μου στο σαμαντή, η πιέρη να σαν ασκοτάνω καλά την πιέ, να πρωτήσουμε το σάτα, θα θέλεις και κάνει τον πατήσου μου, να σε βάλεις από τον παντή.
2: Σαν ποτέ μου σας είναι του αργέλα φρουτάν, ως είναι το ασατέτ αμπεβαστάπαν, ο πράθου λίγο πετάλ, η χυμά αμπεβαστάπαν κανά κραμά, σαπάντα σε πλατπάτσα, ως είναι το ρίγνα μου να κάθαρα ποτά.
1: Τώρα μου φαντάζω, σαν ποτέ μου σαν ποτέ, ούτε αν πέστα.